0: Γιατί κάμα, γιατί τώρα καλό ρίξε. Είναι μπάια.
1: Yes.
0: Είναι νόμα.
2: Εγώ σου λέω συγκόλιο.
0: Εγώ
2: σου λέω συγκόλιο. Εγώ σου
0: λέω συγκόλιο. Νικάλη. Μπορεί ο Νίτια.
2: Yes.
0: Κύκρα να κάνω παντουγέα.
2: Yes, εμώ λαγάντη κοίτα μου ομπό.
0: Δύο λαγιό δακίκα νι αλάλα σαλάμα.
2: Μα σα νι αλάλα σαλάμα by the way.
0: Είναι αγάσα, είναι αγάνη γράσιο γάι μαλαμαλιζία, είναι αγάπη πολύ πολύ.
2: Δύο λαγιά γιό by the way, και αρνάει τον ένα κλίν κρα να γάσιο να άπουγε που. Και αρνάει τον ένα κλίν κρα να άπουγε που.
0: Yes.
2: Να δόλτα γιό, κύλα μου του αλεπάτα από. Δόλτα τον ένα λόγιο νο Μαγκρέτ Μτσουσούια. Κάτιο, ένα τζαντόλ Μαγκρέτ. Nyoro ngalo nolage ye nkosholla sidai no lengtini weji.
0: Mhm.
2: Noro zar ko le kai kake.
0: Oh.
2: Nyana no rungu mok.
0: Mhm.
2: Amwe nolage ye enoro 21,000.
0: Mhm.
2: 750.
0: Yes.
2: Karibu 22,000.
0: Mhm.
2: Ne di er ko le kai ku moko lengtini kake ke jinage Margaret Nchushuye. Nyoro ngalo no zoro biani ku moko lengtini.
0: Tenige dana na aji ina draw.
2: Yes.
0: In case tenegeda.
2: Then in case tenero na jitu.
0: Uh-huh.
2: Ashuri ni noto ni yu nito kiake. Aitogi jaribu.
0: Uh-huh.
2: Rudi tena.
0: Rudi tena na kele yego ling.
2: Nyangi ling kwa yengama.
0: Kiuni kiligia aitogi la inini.
2: Irbogisi.
0: Irbogisi yare. Okuni.
2: Yes.
0: Okuni la redine meri okuni.
2: Yes.
0: Kini ndo ya ligia na
2: tatu tatu.
0: Na sesiono ling.
2: Uh-huh. Tasio kita mara. Ora yake ndeba atoligidiye dunga
0: haya
2: ora giligiye wekelea
0: kuna mrembo hapa ananiambia
2: ngoja
0: kidogo itajua ngoja kidogo kajoke jebe yetu mgetero je mingasa limu
2: eh ashwe gra yola jegero isimu ina bege ngire box ngire dungo di orkotol
0: okay
2: shwe ngire shaba
0: Arumogi musho.
2: Airisha igiru betri.
0: Mm-hmm.
2: Neguwa bagi negra ajo. Ntawu.
0: Mm-hmm.
2: Kuno kona njida.
0: Kuno kona njida.
2: Mairisha igiru betri lesi mwaipe.
0: Mugura yekende maaranyo.
2: Yes.
0: Mugura yekende maaranyo.
2: Mugelo ito nye airisha rabaitewe.
0: Mm-hmm.
2: Toli gina adunga na kajoka kwa boxi lelo.
0: Aya, oraru boxi. Okuni lemeti impesai.
2: Yes.
0: Aya, loti ndo maliki loti.
2: Yes.
0: Oraru boxi ledugwe oti.
2: Mm-hmm.
0: Na agarosha gaye. Kedi box number 1 mbe sai.
2: Number 1.
0: Iko na do.
2: Mhm.
0: Edi box number 4 mbe sai.
2: Mhm.
0: Edi box number 6.
2: 1 4 6.
0: Yes.
2: Ninjedi.
0: Ego medi 2 3 4 5. 5. Tena kazi star 5.